αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. Hit the beat and take it to the first note.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι, μενιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο, μενιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο, ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

τραγούδια του χθες, αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δηλαδή δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
1: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα, ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
2: Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Μια χαρά και ωραία και Οκτώβρης.
1: Έτσι.
2: Ωραία και εμείς μέχρι τις 11 να μείνετε στην παρέα μας.
1: Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε δωροπιταγή 20 ευρώ από τα Λαβή. Έχουμε και δωροπιταγή 50 ευρώ που θα κερδίσετε εύκολα γιατί βοηθάμε τώρα με πολύ ωραίο τρόπο. Μάλλον με πολύ ωραίο μοναδικό τρόπο εδώ το κορίτσι μου.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και εννοείται, πάμε να απολαύσουμε Chris Norman, Suzy Quattro, Sarah Jane Morris και Franz Gall για να επιστρέψουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Και τραγουδάρα από Franz Gall, Έλα Ελά είναι εδώ. Εδώ μέσα από τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ το πρωινό Velvet, στο πρωινό της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Ετοιμάσου.
1: Oh.
0: Λέμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο.
1: Α, καημένε.
0: Στον Ναζάριο.
1: Α, μάνα.
0: Και στον Ιγνάτιο. Εντάξει, ο Ιγνάτιος.
1: Α, ο φίλο, Ιγνάτιος. καλή χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε.
0: Να του πεις χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων, τυποποίησης λέει.
1: Και γιατί όχι.
0: Και γιατί όχι, όπως επίσης είναι και Παγκόσμια Μέρα Όρασης.
1: Σημαντικό.
0: Σημαντικό. Το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Βίτα στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
1: Μάλιστα.
0: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφερτ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών.
1: Αχ, πολύ κρίμα το ρόλο αυτό.
0: Πολύ, και από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Γιατί κάθε βραβείο Νόμπελ συνοδεύεται
1: $1 εκατομμύριο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεννιέται το 1939 ο Ράλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Πολύ ωραία ταινία έχει γίνει.
1: Ναι, κάτι μου λέει το όνομα. Μπράβο, με τον, κάτι, κάτι τον ξέρω.
0: Με τον Bradley Cooper έχει γίνει πολύ ωραία ταινία. Ενώ το 2004 φεύγει τη ζωή ο Βλάση Μπονάτσος. Αυτή,
1: τι προσωπικότητα, αυτή, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι ατομάρα, τι ατομάρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Coldplay, έχουμε Samantha Fox και Michael Jackson. Και αμέσως όταν επιστρέψουμε, έχουμε εννοείται αστρολογικές προβλέψεις.

0: Αχ, τα έλεγε ο Μιχαλάκης χρόνια πριν. Τέλος πάντων.
1: Και δίκιο είχε.
0: Και δίκιο είχε. Δεν τον care about us. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ο Οκτώβριος οριακά μπαίνει τώρα σε μια τελική ευθεία αστρολογικά, πλανητικά. Μάλιστα. Όλα είναι ανάδρομα πάνω από το κεφάλι μας. Η περίοδος μέχρι τις 31 του μήνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα που μέχρι τώρα έμεναν πολύ καλά κρυμμένα. Αναλυτικά για τους. Τι διαβάζω, μωρέ, παιδιά. Γιατί μου βγάζει τον καρκίνο πρώτο, πού είμαι?
0: Πρώτος καρκίνος, σας παρακαλώ.
1: Είμαι
0: σας παρακαλώ.
1: Σε άλλη έρευνα που την έχω για μετά.
0: Ντάξει.
1: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 14 του Οκτώβρη, και έρχεται με διάθεση για αλλαγές, ξεκαθαρίσματα και νέες αποφάσεις. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει με διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες και να προχωρήσετε σχέδια που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια και σταθερότητα. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το μεγάλο σας πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε εμπόδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολα. Για τους καρκίνους, η Τετάρτη σας ενθαρρύνει να ασχοληθείτε περισσότερο με τις προσωπικές σας ανάγκες και να δημιουργήσετε λίγο έτσι ένα ήρεμο περιβάλλον. Λιονταράκια, η μέρα σας προσφέρει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε, να αναδείξετε τα ταλέντα σας και να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται τις φιλοδοξίες σας. Για τους Παρθένους, η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες. Ζυγοί, η σημερινή μέρα σας βοηθά να αναζητήσετε ισορροπίες στις σχέσεις σας και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά θέλετε. Για τους Σκορπιούς, η Τετάρτη σας οδεί να ασχοληθείτε ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα και διακριτικότητα. Το Ξώτη, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Εγώ και ρε, η μέρα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να κινηθείς με συνέπεια. Υδροχοάκια, η μέρα ευνοεί τις πρωτότυπες ιδέες, τις κοινωνικές επαφές και την αναζήτηση λύσεων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σας βοηθάει να συνδυάσετε την ευαισθησία σας με μια πιο πρακτική αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα.

0: Εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
0: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
0: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
0: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
0: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και ξέρουμε ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρουμε όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένων ελέγχων τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
2: Τα ψάρια στα αγαπημένα μας Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα και σε εμάς. Και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε εμείς είναι να τα μαγειρέψουμε και να τα απολαύσουμε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένος και λατρεμένος Harry Styles, As It Was, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και στο ήξερε ότι τη ημέρα. Καλά, όλοι ξέρουμε το Michael Jordan, τον γνωστό μπασκεμπολίστα, ναι, το Chicago Bulls κτλ. Η φανέλα που φορούσε λοιπόν ο Michael στο δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 1998, στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, ήταν ο τελευταίος αγώνας που πέρα από αποσύρθηκε, πωλήθηκε ένα του ποσού ρεκόρ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: 14 εκατομμύρια για μια φανέλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια ήταν του Μάικλ του τέτοιου.
0: Τι έμανε τώρα, εντάξει.
1: 14 εκατομμύρια δολάρια. Δώστε σε μια φιλανθρωπία, ρε φίλε.
0: Την είχε φορέσει στον αγώνα και την είχε υπογράψει κιόλα.
1: Όχι, αυτή θα είναι υδρωμένη κιόλα, θα μυρίζει.
0: Δεν την πλένει, αυτή είχα δει υπογραφή.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτό, είναι, θα πιάσει μάκα πάνω.
0: Την αγόρασε ο Ρον Φέρμα, λέει, επενδυτή στο τομέα των ακινήτων μέτρα το Μαϊάμι. Και λε, ρε παιδί μου, τι κάνει ο κόσμο.
1: Αυτό άρα δεν πεινάει καθόλου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πώ λέω εγώ, εντάξει, μια θήκη 15 ευρώ θα την πάρει. Έτσι όπως έχω εγώ τα 15 ευρώ π.χ.
0: Ναι.
1: Σπάνια,
0: ναι, ναι.
1: Έχει αυτό στα 14 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, η πιο ακριβή φανέλα αθλητική δεν είναι η συγκεκριμένη.
1: Ποια είναι?
0: Είναι του Baby Ruth, το New York Yankees Baseball. Ήταν αρχές του 1930-1925, η οποία κατέχει ακόμη το ρεκόρ της πιο ακριβής φανέλας, καθώς στοιχίζει 24 εκατομμύρια δολάρια.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα.
0: Εντάξει,
1: έχουν και λίγο
0: όμως
1: common sense. Είναι ωραίο να θαυμάζεις κάποιον, αλλά τώρα και 28 εκατομμύρια, πώς είπες, 29 για μια φανέλα.
0: Ναι, 24 εκατομμύρια για μια
1: Παναγιά
0: φανέλα.
1: Παναγιά μου.

0: Madonna, Material Girl, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν μάθατε τα νέα, η αγαπημένη Madonna συνάντησε την Κίκο Μιλάνο, το απόλυτο νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας. Madonna τώρα αγαπημένη, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της Κίκο, παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική. Η Κίκο μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματά της και στο kikocosmetics.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξανά βάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
9: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Μαρία, τη Χριστίνα, το Χρήστο, τη Βάλια, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, τη Λίτσα και τον Αλέξη.
0: Παιδιά, οι καιρικές συνθήκες λογικό είναι να έχουν φέρει λίγο όσον αφορά την κίνηση μια ψιλοχάωδη κατάσταση, θα έλεγα. Κουράγιο και υπομονή, γιατί πραγματικά ο χάρτης είναι όλος κόκκινος. Θέλει λίγο υπομονή. Είμαστε τις υπομονές τώρα, τι να κάνουμε. Και πολύ προσοχή, έτσι. Όταν επιστρέψουμε, θα μάθουμε για πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου μας.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται εκπλήξεις.
1: Βέβαια.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μίκα στο υπέροχο, συγγνώμη, relax, take it easy. Και πάμε χαλαρά τώρα να μάθουμε ποια είναι τα τρόφιμα και μάλλον τι είναι σωστό να μην βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου μας.
1: Yes.
0: Γιατί λέει εδώ πέρα η Kathy Orr, η οποία είναι συνειδήτρια μιας ιστοσελίδας, τέλος πάντων, δεν λέει το τι,
1: ναι,
0: τι ειδικότητα έχει η γυναίκα, αλλά λέει δεν πρέπει να αποθηκεύουμε, ας πούμε, ομό, κρέας και πουλερικά.
1: Καλά, στην πόρτα θα τα έβαζα σαν, ναι.
0: Πες μου εσύ. Κομμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι, δεν χωράνε κιόλας.
0: Κάνα λεμόνι, βάζω κομμένο, το βάζω και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Φάρμακα. Εδώ έρχεται η έκπληξη, γιατί εγώ τα έχω τα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Ορισμένα φάρμακα λέει χρειάζονται ψήξη μετά το άνοιγμά τους. Αν κάποιο από αυτά απαιτεί αποθήκευση στο ψυγείο, η πόρτα δεν είναι κατάλληλη θέση. Και αυτό γιατί? Γιατί ανοιγοκλίνει συνέχεια και δεν, ναι, κρατάει σταθερή θερμοκρασία.
1: Ανοιγοκλίνει και δεν είναι μεταβάλλεται η θερμοκρασία.
0: Μπράβο. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να βάζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Εγώ το κάνω.
1: Πόσοι το έχουμε στην πόρτα?
0: Μόνιμα.
1: Ωραία, γιατί βάζετε ράφια στην πόρτα? Μη στέλνει έρευνα σε εμά τι δεν πρέπει να βάζουμε. Στείλε έρευνα στου κατασκευαστέ να μην κάνουν αποθηκευτικού χώρου στην πόρτα.
0: Ευχαριστώ λοιπόν που βλέπετε τα ράφια, γιατί οι αυγοθήκε λέει ούτε αυγά πρέπει να βάζουμε.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα έχω στην πόρτα.
0: Εγώ
1: ναι,
0: τα έχω στην πόρτα, ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Έχω εξαπλά. Και κλείνουμε με μαλακά τυριά. Δεν θα βάζα ποτέ
1: δεν χωράνε και στην πόρτα.
0: Πόρτα.
1: Να βάζετε τα iPads και τις μάσκες στην πόρτα.
0: Τι να
1: τις μάσκες ομορφιάς. Που μάλιστα δεν είναι, δεν θα πάθουν και τίποτα.
0: Εντάξει λοιπόν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την, για την νέα τάση που έχει γίνει και viral,
0: ναι.
1: Και υπόσχεται, λέει, καλύτερο ύπνο, και το διαβάζω όπως το διαβάζω.
0: Α, για πες.
1: Η νέα τάση θέλει να πατάτε χοντρό αλάτι με γυμνά πόδια πριν από τον ύπνο.
0: Έλα, μωρέ.
1: Αν υποφέρετε από υπνία, ναι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό το συνέστημα της προθυμίας να δοκιμάσετε τα πάντα για να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε στο και δύο συνεχόμενες ώρες.
0: Ναι.
1: Μία πληθώρα μη παραδοσιακών κόλπων ύπνου έχει γίνει ήδη πάρα πολύ δημοφιλή στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Από το δέσιμο στο στόμα με ταινία μέχρι το viral mocktail μαγνησίου με την ονομασία Sleepy Girl, τώρα υπάρχει και το salt stopping.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο κόλπο που έχει γίνει viral είναι οικονομικό, είναι πρακτικό και έχει και πάρα πολλούς υποστηρικτές σε σχέση με τα υπόλοιπα κόλπα. Το salt stopping που έγινε για πρώτη φορά, λέει, δημοφιλές από την δημιουργό του TikTok, μια δημιουργό του TikTok, δεν, ναι, δεν λέει όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περιλαμβάνει συγκεκριμένα το άπλωμα θαλασσινού αλατιού σε ένα ταψί και πάτημα ξυπόλυτου ποδιού για 10 λεπτά πριν τον ύπνο. Η ιδέα είναι ότι αν το κάνετε αυτό πριν σβήσουν τα φώτα,
0: ναι,
1: έχετε ένα αποτέλεσμα γείωσης και σας βοηθάει, λέει, να νιώσετε πιο χαλαρή, μετατοπίζοντας το νευρικό σας σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, μειώνοντας τη φλεγμονή και φυσικά κάνοντας τα πόδια σας ένα καλό απολεπιστικό σκραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κόλπο, λέει, είναι σχεδόν απίθανο να κάνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στον ύπνο σας. Mm-hmm. Μπορεί ωστόσο να υπάρχει μία αίσθηση, λέει, αυθυποβολή στο τελετουργικό. Δηλαδή, εφόσον βλέπετε να λειτουργεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: να το θεωρήσετε δεδομένο ότι θα λειτουργήσει και σε εσάς, με αποτέλεσμα το σώμα, ξέρετε, να γαλινέψει και να έρθει σε μια κατάσταση ζεν.
0: Ταψί και χοντρό αλάτι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω το αλάτι που σου βοηθάει στη γύρω. Να μου έλεγε ένα ταψί με άμμο. Χώμα.
0: Εγώ ένα ταψί μπακαλαβά θα σκεφτόμουν και θα ήμουν θα καλύτερα.
1: Κάντο να δεις πως θα κοιμηθείς μετά.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.

0: Ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Hey, the best hits ever.
3: Hey, oh, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση αλλά και σε ποιότητα.
5: Και επειδή είναι τόσο σίγουροι και για τη γεύση και για την ποιότητα, μας δίνουν full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όλη η Διαντίν που ήρθε στη ζωή μας με τα υπέροχα τραγούδια της, όπως και αυτό το So Easy to Fall in Love.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Α, έχεις εσύ, είσαι, ναι, με τον Αθερίδη. Όχι, ναι, ναι. Μπερδεύτηκα.
0: Θοδωρής Αθερίδης, καλεσμένος χθες στο στούντιο στις 3.
1: Yes.
0: Στην Άσκη και στο Θανάση. Κάποια στιγμή λέει, τα παίρνει στο κρανίο μερικές φορές, παθιάζεται. Και ακούμε το απόσπασμα.
2: Ναι, κάποιοι φίλοι μου είχαν μαλώσει για τον Τόμ Κρουζ.
1: Και γιατί όχι.
2: Με τον Τόμ Κρουζ. Και μου λέγανε είναι ηθοποιάρα και τα λοιπά. Και λέγανε δεν μου άρεσε καθόλου. Και μαλώναμε γι' αυτό. Θέλω να σου πω, με ενοχλούσε που του αρέσει. Κατάλαβε. Δεν.
1: Είναι λογικό.
3: Είναι σαν να μην βλέπουν το προφανές.
2: Αυτό
3: ακριβώς.
1: Αυτό που δεν είναι προφανές. Δεν καλώς το
2: παιδί μου, στα μάτια ερμητικά κλειστά.
1: Τι σα αρέσει ο Τόμ Κρουζ, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ήταν ένα αριστούργημα.
3: Έκλεψε την παράσταση.
2: Τη φύση και αυτό ήταν ένα αγκούρι. Ένα αγκούρι, σαν να μην καταλάβαινε τι θέλει να του πει ο Κιούμπρικ. Δεν είναι κουτουρού έπαιζε.
1: Καλά,
2: γιατί τόσο μπορούσε.
0: Η Νάνση, καλά, εντάξει. Τι
1: αρέσει ο Τόμ Κρουζ, έπρεπε να θυμώσει και με την Νάνση τώρα. Άιντε μωρέ με το κοτοπίθαρο, δεν μπορώ το ψώνιο, δεν μπορώ.
0: Ηθοποιά.
1: Άντε, εύχομαι να μην μα ακούει τώρα, αλλά τέλο πάντων. We'll be right back.

0: Σωστή η Taylor Dane. Σου λέει, θες αγόρι μου,
1: Your love. Αχ, Θεέ μου, τώρα είδα και την εικόνα. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε λίγο αναπαυστικά όπου κάθεστε.
0: Ναι.
1: Στα μάξια σας, πάντε στη δουλειά, είστε στη δουλειά, στο σπίτι. Μην πίνετε γουλιές καφέ. Γιατί βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα που δεν βασίζεται βέβαια σε κλινικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μία θεωρία από έναν κύριο. Θα τον πούμε στη συνέχεια.
0: Που την εμπειρία της ζωής του.
1: Ναι, λοιπόν. Ο οποίος τώρα τι κάνει. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Ούτε το όνομά της μπορώ να πω.
0: Έλα, μωρέ,
1: με το φόβο του πέους.
0: Μα.
1: Λοιπόν.
2: Ωραίος.
1: Η συγκεκριμένη σύνδεση τώρα κυκλοφορεί. Και έχει και σε παραπέμπει και στο ανάλογο podcast. Δεν θα το πω, ας μην το κάνουμε τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια επιστημονική επιμέλεια από πίσω, του ψυχολόγου Γιώργου Παπαγεωργίου. Το κείμενο παρουσιάζει μια συμβολική ερμηνεία του φόβου για τις καζαρίδες, συνδέοντάς τον με το λεγόμενο φόβο του πέους και την αίσθηση ανεξέλεγκτης διείσδυσης. Δηλαδή, θα στο κάνω λίγο φραγκοδίφραγκο, γιατί να συμβαίνουν μόνο στο δικό μου μυαλό οι σκέψεις μετά.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ το διάβασα όλο το άρθρο. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη, χώνεται παντού, είναι αειδιαστική.
0: Κινείται γρήγορα.
1: Κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα. Έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα. Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα μπέος από το πουθενά, ας πούμε. Πριν όμως αρχίσουμε να αναλύουμε την ερωτική μας ζωή με βάση το πόσο δυνατά φωνάζουμε στο μπάνιο όταν έρχεται μια καζαρίδα, χρειάζεται και μια διευκρίνηση. Ωχ, τώρα έχω στείλει στο Facebook, δεν τολμάω καν να τα ανοίξω. Η μαμά και η Σοφία θα είναι. Ο φόβος του πέους και ο φθόνος του πέους είναι διαφορετικές έννοιες. Το δημοσίευμα μιλά για το φόβο και τη διείδυση. Δεν υποστηρίζει ότι όποιος τρομάζει με μια κατσαρίδα ζηλεύει το ανδρικό. Απλά τα συσχετίζει. Ωραία, ο κύριος Γεωργίου. Νομίζω το είπα το όνομά του, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Νομίζω το είπα το όνομά του.
0: Μάλιστα.
1: Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση των ειδικών φοβιών εξετάζει γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και μπλα μπλα. Δηλαδή κάτω το αναλύει. Αχ, πόσο το αναλύει. Αχ, πόσο το αναλύει.
0: Να πάμε και το επόμενο. Τσοκόπερ.
1: Τώρα δεν χρειάζεται. Αυτό ήταν ο κόσμο. Το κόνσεπτ είναι αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Φοβάσαι την κατανίδα. Κάπως συνδέεται με το έως. Εντάξει.
0: Εντάξει. Πάμε διαφημίσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
7: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς
2: δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα, βοήθεια.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
15: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
16: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath .gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στην Πόπη, τη Μαρία, την Έλενα, τη Δήμητρα, το Στέλιο, το Χρήστο, τον Αντώνη, την Βάσια και την Κατερίνα.
0: Όπως πάντα καθημερινά, πολύ καλή ώρα για να δώσουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα Λαβή. Εύκολα στον αριθμό Viber 6931968968. Γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός ή τυχερή ειδοποιείται με μήνυμα, εξαργυρώνοντας το κατάστημα της Παλαιόματρών Γερμανού και έχετε περιθώριο ένα μήνα.
1: Αυτό να το σημειώσετε και αυτό. Πάρα πολύ αγαπάμε, εννοείται, τα κοσμήματα Λαβή. Ένα κάποιο θα βρίσκεται και δίπλα σας. Θα τα βρείτε στον Εύοσμο, στους Αμπελόκηπους, στο Ρεόκαστρο, στην Τούμπα, το Ρετζίκι, την Καλαμαριά και το κεντρικό Παλαιών Πατρών Γερμανού.
0: Όταν επιστρέψουμε, αν ακούσετε μία από αυτές τις φράσεις να σας λέει, δεν σας θέλει για σχέση.
1: Το γαϊδούρι.
0: Και τη γαϊδούρα.
1: Τη γαϊδούρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Evanescence, Bring Me To Life, οι οποίοι έχουν επανέλθει και δισκογραφικά αλλά και με live εμφανίσεις και σκίζουν και γίνεται χαμός.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ τους αγαπάω.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε viral εκφράσεις που θα αν σου πει να ξέρεις ότι δεν θέλει, δεν θέλει σχέση.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Απλώς περνάει τον καιρό του ή τον καιρό της μαζί σου.
1: Ναι.
0: Φράση νούμερο 1. Δεν σου αξίζω.
1: Όντως. Όντως, φίλε, δεν μου αξίζεις.
0: Είναι μια φράση λέει, που την λέει γιατί απλά θέλει να σε ξεφορτωθεί.
1: Ναι, φύγε, φύγε. Και εγώ θέλω να σε ξεφορτωθώ. Φύγε.
0: Φράση νούμερο 2. Θέλω να περνάμε καλά και βλέπουμε.
1: Εντάξει, να.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι δεν θα δούμε ποτέ τίποτα.
1: Ναι, μόλις το δεις, έλα να μου πεις.
0: Μπράβο. Και κλείνουμε με το κορυφαίο όλων. Θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου. Δεν φταίς εσύ.
1: Παιδιά.
0: Εγώ φταίω.
1: Ναι, άμα θέλετε να τα βρείτε με τον εαυτό σας, που για να είστε, αν είστε άνω των 30 και δεν έχετε ξεκινήσει καν τη δουλειά για να τα βρείτε με τον εαυτό σας,
0: ναι,
1: είστε
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι.
1: θλιβεροί. Καθίστε στον καναπέ σας, δείτε μια ταινία στο Netflix και βρείτε τα με τον εαυτό σας. Και όταν
0: έτσι.
1: Τα βρείτε και σας πει ο εαυτός σας τι είναι αυτό που θέλετε, βγείτε έξω στην κοινωνία. Σωστοί, ωραίοι άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν και διεκδικήστε το. Δηλαδή τώρα έρχεστε και μας ζαλίζετε τον έρωτα, δεν καταλαβαίνω τι κερδίζετε.
0: Όχι, η φράση λέει έχει ελεύθερη μετάφραση που σημαίνει ότι θέλω να κάνουμε χωρίς καμιά υποχρέωση.
1: Ναι, αυτό ωραία. Πάνε κάτω μόνος με το χέρι σου.
0: Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τραγουδάρες έχουμε και σήμερα εδώ στο 96,8 Velvet, Σαλ Ντα Βίντσι, εδώ είμαστε κι εμείς, έτοιμοι για ζωδιακές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη, μια μέρα που έρχεται έτσι με διάθεση για αλλαγές, ξεκαθαρίσματα και νέες αποφάσεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει με διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες και να προχωρήσετε σχέδια που μέχρι τώρα ήταν σε κρεμότητα. Τα βράκια, η σημερινή ημέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το μεγάλο σας πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε εμπόδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολα. Καρκινάκια, η Τετάρτη σας ενθαρρύνει να ασχοληθείτε περισσότερο με τις προσωπικές σας ανάγκες και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που σας προσφέρει ηρεμία. Για τους Λέοντες και τον καινούργιο μου το φίλο τον Αντώνη, που είναι Λέον και το λέει και περήφανα.
0: Μπράβο, τέλος πάντων, κάνει, γιατί όχι.
1: Μέχρι να μου ξεθυμώσει θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Η μέρα σας προσφέρει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε, να αναδείξετε τα ταλέντα σας και να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται τις δικές σας φιλοδοξίες. Mm-hmm. Παρθενάκια, η μέρα είναι κατάλληλη να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες, να οργανώσετε υποχρεώσεις και να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα. Ζυγή, η σημερινή μέρα σας βοηθά να αναζητήσετε ισορροπία στις σχέσεις σας και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά θέλετε από τους ανθρώπους. Σκορπιοί, η μέρα σας σωθεί να ασχοληθείτε ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα αλλά και διακριτικότητα. Το Ξωτάκι, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να δείτε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και να αναζητήσετε νέες εμπειρίες που θα ανανεώσουν την καθημερινότητά σας. Εγώ και ρε, η μέρα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους και να κινηθείς με συνέπεια. Υδροχωάκια, η μέρα ευνοεί τις πρωτότυπες ιδέες, τις κοινωνικές επαφές και την αναζήτηση λύσεων. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, που η Τετάρτη σας βοηθάει να συνδυάσετε την ευαισθησία με μια πιο πρακτική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημιωρό μας.
2: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
3: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: Τριπλό αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey, the best hits ever.
1: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και είναι πολύ σημαντικό από εκεί που προμηθευόμαστε τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά μας να έχουμε και γεύση και ποικιλία. Και αυτή είναι ακριβώς την τριπλέτα και τη σιγουριά μας προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
3: Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Κόμμα κορίτσια Έλληνα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και χθες το βράδυ της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναότογλου είχε καλεσμένους τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Είναι το δημοσιογραφικό δίδυμο που έχουν αναλάβει φέτος το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Αγαπημένοι.
0: Και κάποια στιγμή ρωτάει ο Γρηγόρης Αρναότογλου τον Άκη. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε.
2: Θέλω να μου πεις λίγο, Άκη μου, την ιστορία με το ρο. Θέλω να πω.
3: Δεν έχει μεγάλη ιστορία, δεν το έλεγα ποτέ.
2: Ωραίο είναι αυτό που λέμε.
3: Έχουμε πολλά σύμφωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
2: Ήταν πολύ μικρή ιστορία τελικά. Θέλω να πω, σε άγχωσε ποτέ αυτό?
3: Ποιο?
2: Ακόμα και στην ιδέα ότι θα γίνω δημοσιογράφος.
3: Με άγχωσε αν δεν το λένε τα παιδιά μου και στα δουλειά μου. Δηλαδή και τα δύο μου παιδιά έχω γαλινό. Ξέρεις το γαλινό. Αυτό. Άρα λοιπόν. Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα και με φουντούκια. Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Τι είναι το γαλινό?
0: Είναι μια. Πώς το λένε, κάτι μια. Όχι πάθηση.
1: Κάτι. Α, και το έχουν τα παιδιά του.
0: Όχι, δεν το έχουν αυτό, λέει. Τα παιδιά του είναι μια χαρά.
1: Έμορφη, Γρηγόρη, και τώρα το ρώτησε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Τι ομός που είναι μερικές φορές.

0: Ράγαν Μπομάν, Human, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω μελέτη που έγινε στους χιμπατζίδες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εκεί βρήκανε, εκεί πήγανε.
0: Συγγενείς μας είναι, ναι.
1: Που μαθαίνουν, λέει, και μπορούν να μας μάθουν για τη συμφιλίωση. Ως πρωτεύοντα, μας μαθαίνουν πώς να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να συμβιώνουμε, λέει, ειρηνικά.
0: Ναι.
1: Μετά από μία σύγκρουση. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τέλος πάντων. Οι πίθηκοι, λέει, προσφέρουν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Έρευνα στα πρωτεύοντα, δημοσιευμένη και όλο στο περιοδικό Aggressive Behavior, έχει παρατηρήσει συμπεριφορές συμφιλίωσης μετά από συγκρούσεις, όπως η διστακτική αλλά με συνέπεια επαναπροσέγγιση, σωματική επαφή. Α, του κάτσουμε κιόλας δηλαδή μετά τη σύγκρουση.
0: Δεν είναι αυτό, βέβαια.
1: Και η προσπάθεια κατευνασμού.
0: Ναι.
1: Για είδη, λέει, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία και τη συνοχή της ομάδας, η αποκατάσταση, λέει, των κοινωνικών δεσμών είναι έως και ζωτική σημασία.
0: Μπράβο τους, είδες και πατζίδες, δεν
1: μπράβο,
0: είσαι και
1: μπράβο, βρε, τα πλασματάκια, τι ωραία.
0: Στους συγχωρούνε.
1: Συγχωρούνε.
0: Μπράβο.
1: Εμείς είμαστε ζώα που συγχωρούμε μερικούς. Δεν το ανοίξω.
0: Ωραία.
1: Δεν το ανοίξω, δεν υπάρχει και λόγος. 10 η ώρα έχει φτάσει στο γραφείο του. Στους ανθρώπους μια διαφωνία, λέει, μπορεί εύκολα να μετατραπεί από συζήτηση για ένα ζήτημα σε αμφισβήτηση της προσωπικής αξίας. Εννοείται, ρε παιδιά. Έχουμε και ένα αυτεξούσιο. Αν κάποιος, λέει, αμφισβητεί στην άποψή μας, μπορεί να αισθανθούμε ότι αμφισβητεί εμάς τους ίδιους. Να, γι' αυτό θύμωσε ο Αθερίδης που μερικοί συμπαθούν τον Ντόμ Κρούζ. Σου λέει, αμφισβητείτε εμένα τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Τότε ο στόχος δεν είναι πλέον μόνο να βρεθεί η καλύτερη λύση. Γίνεται σημαντικό να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει λάθος και να διατηρήσουμε αλόβητη την εικόνα μας απέναντι στους άλλους. Η εμπιστοσύνη υποχωρεί και μια καλή λύση μπορεί να απορριφθεί μόνο και μόνο επειδή κάποιος αισθάνεται ότι χάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά κάνουμε.
0: Και καλά κάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και την τρίτη μας ώρα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
10: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στον Σάκη, τη Χριστίνα, το Γιάννη, τη Μάρθα, το Θοδωρή, την Ελένη και τη Χρύσα.
0: Θέλεις οικονομικές λύσεις επίπλωσης και διακόσμησης του σπιτιού ή του επαγγελματικού σου χώρου? Πάμε πακέτο, γιατί στο πακέτο θα βρεις πάνω από 6.000 προϊόντα που συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική, υψηλή ποιότητα και πρακτικότητα.
1: Μπείτε και στο www.paketo.com να ανακαλύψετε σούπερ προσφορές για την ανανέωση του χώρου σας. Και φυσικά, αν θέλετε να κερδίσετε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ λαχταριστή και φρέσκια και ζεστή από τα αγαπημένα μας πακέτο, μένετε συντονισμένοι στο πρωινό Velvet, γιατί ο χρόνος γαρ εγγύς, δεν έχω βάλει ρήμα, είναι εγγύς και σε λίγο θα δώσουμε το σήμα για να παίξουμε για το αγαπημένο μας trivial παιχνίδι.
0: Θα απολαύσουμε εννοείται τα καλύτερα και έχουμε εκεί σάγος made for loving you και όταν επιστρέψουμε... Τι συμβαίνει με όσους προσποιούνται ότι δεν σε αναγνωρίζουν στο δρόμο?
1: Όχι, μας κόβετε όλες τις χαρές, παιδιά. Μια χαρά έχουμε, μας την κόψετε κι αυτή.

0: Men at Work στο υπέροχο Down Under. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet. Και σε όλους έχει συμβεί να βλέπουμε ένα γνωστό στον δρόμο και να προσποιούμαστε πως δεν το προσέξαμε.
1: Μπράβο σε όσους έχουμε το θάρρος να το κάνουμε.
0: Η ψυχολογία εξηγεί γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική.
1: Λέει. Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, η διανοητική και συναισθηματική εξάντληση αποτελεί βασικό λόγο αποφυγής κοινωνικών επαφών.
1: Πάρα πολύ εξάντληση.
0: Ένας τυπικός διάλογος, λέει, εκλαμβάνεται ως δυσανάλογη προσπάθεια με την προσποίηση να λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός για τη διατήρηση της ψυχικής μας ηρεμίας.
1: Πάρα πολύ. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την ψυχική ηρεμία.
0: Άλλη εξήγηση είναι το κοινωνικό άγχος. Διαδραματίζεται επίσης, λέει, σημαντικό ρόλο στην αποφυγή τέτοιων συναντήσεων.
1: Ναι, δηλαδή σε ποιον θα πεις, αγχώνομαι. Τι θα σε πει, μην αγχώνεσαι. Αγχώνομαι, γι' αυτό έκανα ότι δεν σε είδα.
0: Λέει, τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, συχνά ερμηνεύουν, λέει, σφαλμένα την παρουσία τους ως ενοχλητική, θεωρώντας ότι οι άλλοι δεν επιθυμούν να τους μιλήσουν.
1: Συνέχεια αντιλαμβάνω την παρουσία μου ως ενοχλητική.
0: Τρίτος λόγος, ο φόβος της απόρριψης και της έκθεσης σε κριτική λειτουργεί επίσης ανασταλτικά.
1: Αχ, καημένοι που είμαστε.
0: Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη μιας συζήτησης, λέει, ένας αμήχανος χαιρετισμός προκαλούν ανασφάλεια, καθιστώντας, λέει, την αποφυγή μια στρατηγική διαφυγής από δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Ψυχούλες είμαστε.
0: Και κλείνει. Πέρα από σύνδετους, λέει, ψυχολογικούς παράγοντες, η αποφυγή μπορεί να οφείλεται σε απλούστερες αιτίες, όπως είναι η προσήλωση στις σκέψεις μας.
1: Έχουμε πολλές.
0: Ή μια απλή έλλειψη διάθεσης που δεν θέλω να
1: σου χαιρετήσω. Μπούκονε, δηλαδή πραγματικά. Του το στανιώ, γεια. Γεια και αντίο.
0: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hathaway, What is Love, εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τετάρτης.
1: Λοιπόν, αυτό που πήγα, μπερδέστηκα να το πω το πρωί και ήρθε η ώρα του τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι τρία ζωδιάκια που θα βιώσουν συγκλονιστικές, λέει, συναισθηματικές αναταραχές μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Μην είναι εγώ και ο Ρωσικός Ζυγός, θα εκνευρίσω να ξέρεις.
1: Είναι ο Ζυγός. Ο Ζυγός είναι.
0: Right. Okay.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον Ζυγό, αφού τον μαρτυρήσαμε. Ότι μπορεί να βρεθούν, λέει, αντιμέτωποι με ερωτικά διλήμματα και συνειδητοποιήσεις που θα τους βγάλουν από τη ζώνη άνεσης. Δηλαδή, όση άνεση και να νιώθετε, 1%, 2%, 80% θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Η προσπάθειά σας να διατηρήσετε την ισορροπία σε μια σχέση ίσως σας έχει οδηγήσει να παραμερίσετε τις δικές σας επιθυμίες μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτά τελειώνουνε. Στο νούμερο 2 είναι ο καρκίνος, που ενδέχεται να αισθανθούν μεγαλύτερη συναισθηματική ανασφάλεια μέχρι τις 31 του Οκτώβρη. Η συμπεριφορά ενός προσώπου που τους ενδιαφέρει μπορεί να τους προβληματίσει, ιδιαίτερα αν νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν την αγάπη και την προσοχή που χρειάζονται για να ανθίσουν. Και
0: εμείς
1: τώρα ένα γκαϊλέ,
0: και τι είναι,
1: αν θα ανθίσει και αν θα βολιάσει ο καρκίνος.
0: Κρίμα. Για πες το τρίτο.
1: Και στο νούμερο 3 εννοείται, σιγά μην είχαμε ησυχία, είναι η Σκορπιή, που ενδέχεται να περάσουν, λέει, μια περίοδο του πιο έντονου συναισθηματικού προβληματισμού, ιδιαίτερα αν έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν για την ειλικρίνεια ενός προσώπου. Σας τα έλεγα για το σύμπαν, λέει η Χριστίνα, η οποία είναι καρκινάκι μάλλον. Α, Χριστίνα μου, και να ξέρεις. Μέχρι τις 31 του Οκτώβρη, ζητήματα εμπιστοσύνης ή παλιές πληγές μπορεί να επανέλθουν, αναγκάζοντάς τους να επανεξετάσουν μια σχέση. Οι δεσμευμένοι όσοι είστε, εντάξει, δεν λέμε ότι θα χωρίσετε, αλλά πρέπει να αποφύγετε δυστυχώς για εμένα τη ζήλια και τις βιαστικές αντιδράσεις. Δυστυχώς.
0: Έλα τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν είναι ένα πράγμα η ζήλια.
1: Παντού χρειάζεται.
0: Λοιπόν, εμείς χρειαζόμαστε υποψήφιο ή υποψήφια για να παίξει μαζί μας Trivial όταν επιστρέψουμε και να κερδίσει 50 ευρώ δωρεοεπιταγή από το αγαπημένο μας πακέτο. Τι πρέπει να κάνετε? Στον αριθμό Viber του σταθμού μας 6931-968-968 γράφετε Trivial και ενώ όνομα τεπώνυμο και είστε standby στο ακουστικό σας για να σας καλέσουμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας? Γι' αυτό στο δικό μας ελοποιείο φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στη Northern Stars, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο.

0: Άβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
2: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
6: Εδώ είμαστε και το Ινοποιείο και Χρήση δεν είναι απλώς ένας χώρος παραγωγής, αλλά ένα ζωντανό εργαστήριο που εμπνέει τη νέα γενιά. Μικρή Ινοποιή ένδραση.
7: Μαθητές δημοτικού παίζουν, πειραματίζονται και μαθαίνουν. Ένα συμβίβαστο βιωματικό πρόγραμμα για εφήβους γυμνασίου και λυκείου, το όνομα του Ινογνωσία. Και το κρασί ως αφετηρία για νέες αποκαλύψεις, γιατί στο Ινοποιείο και Χρήση μαθαίνεις βιωματικά.

0: Eagle-Eye Cherry Save Tonight εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης που έχει μαζί του την Ελένη σήμερα για να παίξει μαζί μας Trivial. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γλυκό, ποιοτι. Δεν πιστεύω ότι ξυπνήσαμε. Καλά είμαστε.
1: Όχι,
2: να,
1: όχι,
2: είναι
1: όχι,
2: και ο καιρός. Τι δουλειές.
1: Ναι, ναι.
2: Ό,τι πρέπει, μετά θα κοτσάρεις και ένα κερί με στη μέση του σαλονιού. Θα κάνεις και ένα ζεστό γαλλικό με τέτοιο κοκόκερο που έχει. Και θα είσαι βασίλισσα. Όχι. Θα κερδίσεις και 50 ευρώ από το πακέτο τώρα, λουκούμι.
0: Έτσι.
1: Το ελπίζω.
2: Ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι μας.
1: Ξέρω.
0: Α, ωραία.
2: Εντάξει. Δόνο πόνο λοιπόν. Mm-hmm. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Michael Jackson και την υπέροχη επιτυχία του Black or White, είναι από τα 90s.
0: Πολλές, yes.
2: Την ξέρεις, το ξέρεις το τραγούδι, ε?
1: Ναι.
2: Θα σου πω εγώ τρεις δηλώσεις και θα μου πεις εσύ ποια μία δήλωση είναι αλήθεια, σωστή. Η νούμερο ένα η δήλωση, η ένα. Τι λέω. Το Black or White έφτασε στο νούμερο ένα στη Βρετανία. Η νούμερο 2 δήλωση, το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Ναι. Στο νούμερο 3 ως δήλωση έχουμε κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1993.
1: Ωραία, κοιτάξτε τώρα τελείως μόνη μου, έτσι πιστεύω.
2: Ναι.
1: Ότι είναι η πρώτη.
0: Oh.
2: Βέβαια!
0: Εντάξει.
2: Ενίκησε!
0: Τους έχεις.
1: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Φοβάμαι πάρει τηλέφωνο το πακέτο. Κυρία Παύλου, μήπως δεν έχετε καταλάβει το Trivial.
0: Ίσα.
2: Ναι, μωρέ.
0: Μπράβο, Ελενάκη.
2: Άρε, Ελένη, να το χαρείς. Να το χαρείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ενημερωθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις τη δευτερεπιταγή.
1: Τέλεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα.
2: Γεια σου, Νεράιδα.

0: Together in Electric Dreams και εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στο πρωινό της 5ης 15 Οκτώβρη εδώ κλασικά Βασιλής και Αναστασία.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Πολύ καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Έχουμε αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία. Υποθέτω οι περισσότεροι έχετε ανοίξει και τη θέρμανση στο σπίτι και να είστε συντονισμένοι, εγώ θέλω. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα μάθω τα νέα σας σε λίγο, θα φέρω και τα νέα της ημέρας και ξεκινάμε σήμερα με κάτι πάρα πολύ όμορφο από Kansas Dust in the Wind.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Just the way you are. Αυτός είναι ο Bruno Mars. Μία μεγάλη καλημέρα σε όλους. Το πρωινό, το συνεφιασμένο το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και εγώ το πρωί άνοιξα έτσι και το αέριο στο σπίτι να ζεσταθεί, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τις δουλειές σου, δεν μπορείς να κάτσεις όπως θέλεις αν δεν έχει ζέστη και στο σπίτι. Θα πρέπει να κινείσαι συνεχώς και δεν γίνεται. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Πείτε μου έτσι τα νέα της θέρμανσης, το Viber του Velvet, αν έχετε ανοίξει στο σπίτι οτιδήποτε, κλιματιστικό, αέριο, ό,τι έχετε και να ζεσταθείτε. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα My Thermancy για να κάνουμε και πάλι τις αιτήσεις μας και να πάρουμε το επίδομα. Πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, ανάλογα με τα δικαιολογητικά, ξέρετε, όσοι το κάνουμε κάθε χρόνο, τα ανεβάζουμε στην πλατφόρμα και προς το καλοκαίρι θα δοθεί και το υπόλοιπο. Οπότε να το έχετε στο νου σας. UB40 για τη συνέχεια. Where did I go wrong?

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αυτός ο καιρός είναι ό,τι πρέπει για πολύ ωραίες μπαλάντες, όπως αυτή εδώ από τους YouTube. Είναι το One εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Να παραμείνουμε λίγο στο σκηνικό του καιρού, γιατί είναι βροχερός επίσης αυτές τις μέρες. Σίγουρα θα σας έχει έρθει στο μυαλό μία ανάμνηση από τη μυρωδιά της βροχής και νομίζω ότι στους περισσότερους αρέσει αυτή η μυρωδιά. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο σχετικό, όπου λέει ότι η μυρωδιά της βροχής είναι ένας συνδυασμός αρωμάτων από το χώμα, τα φυτά και τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν γύρω μας. Γι' αυτό και σε διαφορετικά μέρη μυρίζει λίγο διαφορετικά ή λίγο πιο έντονα η βροχή. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλά της βροχής, γιατί κατά τα άλλα, λίγο ή πολύ μας ταλαιπωρεί. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε λίγο με Whitney Houston.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Περαπτική,
2: εντάξει.
3: Χάζονε ξύλο. Χάζονε ξύλο.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφετε σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφία και δεν θα στέλνετε μήνυμα. Θα στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Τσατ. Ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
1: Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Αυτό είναι το Alone από τους Heart, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είδα ότι έπεσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο, βέβαια σε μεγάλο υψόμετρο, πάνω από 2.000 μέτρα. Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία βίντεο. Υπάρχει μια γενικότερη κακοκαιρία, αλλά το χιόνι είναι πάρα πολύ ωραίο όταν το βλέπουμε, είναι η αλήθεια. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε χιόνι στην πόλη μας και χρειάζεται να βγούμε εκτός πόλης, εκτός Θεσσαλονίκης, για να το απολαύσουμε. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν και νωρίτερα τα χιονοδρομικά κέντρα φέτος. Θα δούμε. Εγώ σας περιμένω σε πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψω με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
11: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Εδώ συνεχίζουμε με τη συννεφιά μας και με πάρα πολύ ωραία μουσική. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet να μου πείτε πώς είστε σήμερα, αν κρυώνετε, πώς πηγαίνουν οι δουλειές σας. Και προς το παρόν, θα απολαύσουμε Roy Orbison. You got it.

Πολύ αγαπημένη Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Το Σάββατο 17 του μηνός θα δώσουμε ένα ραντεβού στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο. Θα είμαστε σε ένα άλλο σκηνικό. Ελπίζω να βοηθήσει και λίγο καιρός, τουλάχιστον να μην βρέχει. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα είμαστε στο κέντρο, στο λιμάνι, όλα τα ραδιόφωνα του Millimeter Media. Στηρίζουμε κάθε χρόνο, δίνουμε έτσι πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραίο παλμό. Γιατί έχουμε και πολλές διαδρομές, δηλαδή έχουμε τον ημιμαραθώνιο, έχουμε τον δρόμο 10 χιλιόμετρων, τα 5 χιλιόμετρα που δώσαμε και προσκλήσεις, οπότε θα δούμε και αρκετούς από εσάς που θα συμμετέχετε. Οπότε τα λέμε Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Brian Adams για τη συνέχεια, είναι το Heaven.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πολύ μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι μας ταξιδεύει. Mark Almond, The Days of Ellie Spencer, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Η ηθοποιός τώρα Κατερίνα Διδασκάλου πήγε καλεσμένη στο Γιώργο Λιάγκα στο πρωινό και τη ρώτησε μεταξύ άλλων για το θέμα που υπάρχει τώρα στην επικαιρότητα με την διαφωνία ανάμεσα τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Είπε κάτι πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι καλό είναι να μάθουμε να διαχωρίζουμε το τι είναι ουσιαστική είδηση και το τι είναι απλώς μια κουτσομπολίστικη είδηση και να επιλέξουμε το πόσο λίγο ή πολύ μας αφορά το κάθε θέμα, έτσι ώστε να το σχολιάσουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πολύ μεγάλες προεκτάσεις το συγκεκριμένο θέμα. Είπε όμως ο ηθοποιός ότι επειδή πρόκειται και για προσωπική και για επαγγελματική διαφωνία, είναι κάτι που αφορά τους ίδιους και καλό είναι να μην παρεμβαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν γνωρίζουμε και πολλές λεπτομέρειες. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Phil Collins σε πάρα πολύ λίγο. Against All Odds.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
16: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
17: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939.
5: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.

σας δίνουμε περισσότερα. Velvet, περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Rob Grill και Rock Sugar 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε παρέα και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται θέλω να μου πείτε πώς είστε σήμερα, πώς πηγαίνει μέχρι στιγμής η μέρα σας. Γιατί ορίστε, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε και στο μεσημέρι της Τετάρτης. Αν είστε στη δουλειά σας, αν χρειάστηκε να φύγετε, να είστε στο δρόμο, να έχετε κάτι βασικά. Πολλά συγχαρητήρια σε εσάς που αντέχετε να είστε σε συνεχείς μετακινήσεις. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια αφού επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ακόμα ένα 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και στο μεσημέρι της Τετάρτης όλα αυτά. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, συντονισμένοι εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 6931-968-968 για τα νέα της ημέρας. Αμέσως τώρα κάτι έτσι πολύ ωραίο. Χαλαρωτικό από John Lennon. Είναι το Imagine.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Pharrell Williams είναι το Happy, 96,8 Velvet, μέχρι τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Τώρα, έχει περάσει σίγουρα μία δεκαετία από το τελευταίο άλμπουμ της Ριάννα και κατά καιρούς μπορεί να αναρωτηθούμε, όπως και για την Αντέλ, πότε θα βγάλει καινούργιο τραγούδι και η Ριάννα, η οποία κάνει φυσικά παράλληλα και πολλά άλλα πράγματα. Βρέθηκε πρόσφατα σε μία παρουσίαση νέων προϊόντων της εταιρείας Καλλιντικών που έχει και ρωτήθηκε για το πόσο τραγούδια έχει βάλει στην άκρη, πόσο τραγούδια ακυκλοφόρητα υπάρχουν. Απάντησε λοιπόν ότι έκανε κάποιους υπολογισμούς, είναι πάνω από 150, σχεδόν 170 τραγούδια. Οπότε έχει πλούσιο υλικό για όχι μόνο ένα άλμπουμ, για πολλά, μη σας πω. Το θέμα είναι πότε θα καταλήξει στο να κάνει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και να δούμε επιτέλους καινούργια τις τραγούδια. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν έχουμε τον Sting, Englishman in New York.

0: Senza una donna από Ζούκερο και Paul Young, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Θα σας φέρω Survivor, Edwin Collins και The Weeknd.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική.
4: Εναπτική
2: εντάξει.
4: Χάζον εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφετε σε χαρτί διαβάστηκε. Καλλιγραφά δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

αυτός είναι ο Phil Collins, In the Air Tonight, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε πολύ λίγο θα είστε παρέα με Στέργιο Τσουνάβα. Μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου και 8 με 11 έρχεται ο Μάσιμο. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Mellow Velvet και εμείς εννοείται τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
5: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόριο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Τετάρτη 14 του μηνός και εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι γεμάτο με τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Θα πάμε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και καλλιτέχνες όπως Bon Jovi, Teddy Swims, Maxi Priest και Bob Marley, με τον οποίο θα ξεκινήσω. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 96,8 Velvet.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Είναι μέρες που χρειαζόμαστε ομπρέλα, οπότε Ριάννα και Jay-Z στον Velvet. Με τη Ριάννα συμβαίνει το εξής εκπληκτικό. Είναι αυτή τη στιγμή νούμερο 2 παγκοσμίως στο Spotify. Έχει πάνω από 116 εκατομμύρια συνδρομητές. Μόνο Bruno Mars την ξεπερνά. Και όλα αυτά ενώ η Ριάννα έχει να κυκλοφορήσει καινούριο τραγούδι εδώ και 10 χρόνια, από το 2016. Έτσι λοιπόν η τεράστια πήχησή της είναι απίστευτη πραγματικά. Πάντως η ίδια αποκάλυψε ότι έχει 170 τραγούδια τα οποία δεν τα έχει κυκλοφορήσει ακόμη και ο σύντροφός της ότι σύντομα η Ριάννα ξαναμπαίνει στούντιο για κάτι καινούριο.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Να πάμε και λίγο κόντρα στον καιρό σήμερα με κάποια τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει έτσι με καλοκαιρινές στιγμές, όπως το Sweat από τους Inner Circle στον 96,8 Velvet. Φτάσαμε ήδη Τετάρτη, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Highlight μεγάλο θα είναι ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος με χιλιάδες συμμετοχές και φέτος. Θα έχει δρομή από 64 χώρες συνολικά και βέβαια ο Velvet θα βρίσκεται εκεί για εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή για την σωστή μουσική υπόκρουση. Πάμε σε break. Diana Ross, Savage Garden, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: κάνοντας τον γύρο του κόσμου με την υπέροχη φωνή της Λίζα Στάνσφιλ, All Around the World, η μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της, ήταν υποψήφιο και για Grammy το συγκεκριμένο τραγούδι όταν κυκλοφόρησε εκεί στα τέλη των 80's. Τώρα πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Velvet και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έρχεται με full combos από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές συνεχίζονται με κάθε αγορά στρώματος Bounce System Modus E Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Lithos. Η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία. Μία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Μόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα, το 96,8 Velvet, λίγο γκρίζα και η σημερινή μέρα, αλλά εδώ είμαστε για να βάλουμε χρώμα μέσω της μουσικής. Είμαστε έρχεσαι στους Νάβας άλλες δύο ώρες μαζί με James, Guns N' Roses, Stevie Wonder, Santana, αλλά και τους Toto τώρα, οι οποίοι ξαναξεκινούν περιοδεία. Βέβαια έχουν απομείνει λίγα μέλη του συγκροτήματος που περιοδεύουν εκεί. Αυτό είναι το Africa, το απολαμβάνουμε τώρα μαζί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θυσία στον 96,8 Velvet. Σιγά σιγά θα πλησιάσουν και τα Χριστούγεννα, δηλαδή ώρα για μελομακάρονα. Γιατί το λέω αυτό? Το Taste Atlas έβγαλε μια λίστα με τα καλύτερα μπισκότα και γλυκίσματα σε ολόκληρο τον κόσμο και τα μελομακάρονα βρέθηκαν στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με το Taste Atlas και την αξιολόγηση που έκανε. Στην πρώτη θέση ήταν κάποια παραδοσιακά τσέχικα μπισκότα, δεύτερα τα μελομακάρονα. Στη λίστα βέβαια με τα 50 πρώτα βρίσκονται και άλλα ελληνικά γλυκίσματα. Θα βρούμε τα αμυγδαλωτά στην 24η θέση, τα μουστοκούλουρα στην 28η και οι κουραμπιέδες στην 47η θέση. Βλέπω επίσης στη λίστα τα γαλλικά μάκαρον στα διάσημα στην θέση 39. Αυτά με το Taste Atlas. Πάμε σε ρυθμό και in deep last night. A DJ saved my life.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Από τις πιο δυνατές στιγμές των Cranberry Zombies στον 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, φθινόπωρο στην πόλη. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ηλιόλουστη κατάσταση. Καλό αυτό, έτσι, να έχουμε ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Είναι και ο νυχτερινός ημαραθώνιος το Σάββατο, ο οποίος θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οπότε, μια χαρά θα είναι με καλές καιρικές συνθήκες. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Lenny Kravitz και ο Phil Collins μόλις επιστρέψει στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Εναπτική,
2: εντάξει.
3: Χάζον εξήλων. Χάζον εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφετε σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφία, δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
7: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
8: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
9: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. I want to break free. I want to break free. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits.

0: Χορεύοντας με Prince Kiss στον 96,8 Velvet στους δρόμους της πόλης, τι γίνεται? Στη Λεωφόρο Νίκης λίγη κίνηση παραπάνω, αλλά και στην Εγνατία σε κάποια σημεία, σε ό,τι αφορά έτσι στο κέντρο της πόλης, αλλά χωρίς τρελά προβλήματα. Στον περιφερειακό, λίγη κίνηση παραπάνω για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά, θα συναντήσετε στο ύψος της Τριανδρίας προς ανατολικά για πολύ λίγο στο Παπαγεωργίου. Συντομότατο διάλειμμα, έχουμε μπροστά μας ακόμη μία ώρα, θα είναι γεμάτη με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μα τώρα, βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
12: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: το Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε στο απόγευμά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρίχες του Ρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ στη διάθεσή μας Τετάρτη, με το τοπίο λίγο γκρίζο, αλλά εδώ βάζουμε χρώμα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε Roxette, Pet Shop Boys, Beyoncé, θα πάμε Ιταλία πρώτα, Chris DeBerick, High on Emotion.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Χωρίς όνειρα δεν γίνεται. Sweet Dreams λοιπόν ή Beyoncé. Δεν θα ήταν τώρα σαν όνειρο να ταξιδεύεις από νησί σε νησί με δωρεάν διαμονή όπου πηγαίνεις και να πληρώνεσαι και 2.000 ευρώ την εβδομάδα. Δεν είναι όνειρο εντωμεταξύ. Είναι μια θέση εργασίας που πληρώνει ένας οργανισμός τουρισμού στη Φιλανδία για κάποιον που θα ταξιδέψει σε κάποια νησιά εκεί στη Φιλανδία και τι θα κάνει. Θα περιγράψει και θα μεταφέρει στον κόσμο μέσω βίντεο που θα κάνει των αρωμάτων και της μυρωδιάς των νησιών. Το πώς μυρίζει η θάλασσα εκεί, πώς μυρίζει η βλάστηση του νησιού, όλα αυτά βέβαια για να προμοτάρουν τα συγκεκριμένα νησιά της Φιλανδίας, αλλά είναι μια καταπληκτική δουλειά νομίζω. Μέχρι στις 25 Οκτωβρίου ζητούν άτομα, ψάξτε το λίγο αν σας ενδιαφέρει. Pink Floyd, Another Brick in the Wall τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Απίθανος καλλιτέχνης και κιθαρίστας ο Γκάρι Μουρ από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα μέσα των 80's. Αυτό ήταν το Empty Rooms που απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Σήμερα Τετάρτη. Ο καιρός εντάξει δεν προδιαθέτει και πολύ για να βγεις, αλλά σίγουρα κάποιοι θα κάνετε τις βόλτες σας και εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Όσοι μείνετε μέσα, έχει και Champions League σήμερα εντωμεταξύ στις 10 το βράδυ, Σαχτάρ ΑΕΚ, σε μετάδοση από το Mega. Στα του Netflix συνεχίζει να είναι δημοφιλέστερη ταινία η νέα ταινία του Ben Affleck, σκηνοθετή και πρωταγωνιστή. Ήθελε ως πρωταγωνιστή το Matt Damon, ο οποίος τελικά δεν μπορούσε διότι είχε τα γυρίσματα της Οδύσσιας, και έτσι ο Ben Affleck είπε: εντάξει, αφού σκηνοθετώ, θα πρωταγωνιστήσω κιόλας. Είναι η ταινία Animals. Στις σειρές του Netflix, Below, Ανατολικά της Εδέμ και το Unforgettable πηγαίνουν πολύ καλά. Εγώ επιστρέφω για να ροκάρουμε με Joan Jett.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό!
1: Τι πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά. Είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
11: Χαχα!

0: παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Η Τσάκα Καν μαζί με το συγκρότημα που την ανέδειξε ουσιαστικά τους ρούφους Ain't Nobody στο 96,8 Velvet και κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν από τις 5. Είμαστε Αρίκες Τσουρνάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Η Τετάρτη συνεχίζεται, εύχομαι με πάρα πολύ όμορφο τρόπο ό,τι και αν κάνετε και το απόγευμα και το βράδυ σας. Στα της μουσικής σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου έως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο Πέμπτη 2 με 5 εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
3: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
4: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρέσκο μαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Moda Jaikou Hybrid Days. 17 και 18 Οκτωβρίου. 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
14: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar. Στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
15: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8.
16: 96,8 Velvet.
17: Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Τετάρτη. Τι παγωνιά είναι αυτή που έχει βγάλει, πείτε μου λίγο, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, σας πήρα και από τα μούτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Blondie και το One Way or Another. Σε λίγο Κριστίνα Αγγιλέρα, αμέσως και μετά Benny King και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι με τον καιρό το συγκεκριμένο. Το Oblivion στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Να έχετε ντυθεί πολύ πολύ ζεστά. Πώς άλλαξε έτσι ξαφνικά ο καιρός. Δεν ξέρω, κατεβάσατε χειμωνιάτικα, τι κάνατε. Εγώ ευτυχώς την Κυριακή έκατσα και το έκανα. Έκανα αυτή τη δουλειά που τη συχαίνομαι πάντα. Λέω άντε κάτσε κάτω Πινελόπη, γιατί αλλιώς δεν θα βρει καθόλου χρόνο άλλο. Οπότε εντάξει, τουλάχιστον έχουμε ζεστά ρουχαλάκια. Τι να πει. Σας περιμένω στο Viber στο 6931 968 968 και φύγαμε για Michael Jackson. The way you make me feel αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Break me, shake me και Savage Garden στο 96,8 Velvet. Σας έχω το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, την καλύτερη ιδέα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 96,8 Velvet και να πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή και να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε, γιατί αυτός ο καιρός είναι για πάρα πολύ ύπνο, πραγματικά. Ο Οκτώβριος λοιπόν έρχεται με full combos από την Greco Strom, με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές δεν σταματούν εδώ. Με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Λίθος, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Οπότε μπορείτε να βρείτε από κοντά και από κοντά την Greco Strom στην περιοχή Παπάφη, Εύοσμο και Καλαμαριά. Και εννοείται, μην χάσετε το διαγωνισμό μας στο Instagram. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη δικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Εραπτική
2: εντάξει.
3: Χάζον εξήλων. Χάζον εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφει σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφία, δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
5: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε DJ.

0: Digital Marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Back to life, back to reality. Ένιωσα εγώ τώρα αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το πάθατε κι εσείς. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τώρα κατάλαβα ότι επιστρέψαμε. Μέχρι πριν ήμουν σε ένα mood τελείως καλοκαίρι, τελείως λίγο πιο ανεμελιά. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα, με το κρύο που έχει και τη συννεφιά, λέω εντάξει, αυτό ήταν, επιστρέψαμε. Τελείωσαν τα ψέματα. Τα κεφάλια μέσα που λέμε. Καλό χειμώνα να πούμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εντάξει, πλάκα κάνω εννοείται. Βλέπω ότι κάπως θα φτιάξει ο καιρός. Μπορεί η θερμοκρασία να μείνει πάνω κάτω η ίδια και η υγρασία το ίδιο όλη την εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον από αύριο θα έχει λίγο περισσότερο ήλιο. Ας το ελπίσουμε, τι να πω, μακάρι. Εμείς είμαστε εδώ παρεούλα στο 96,8 Velvet μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Edge Overkill αμέσως τώρα.

0: μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μάστορα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
10: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο 96,8 Velvet. Ελπίζω να μου είστε πάρα πάρα πολύ καλά σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Diana Rose για το ξεκίνημά μας και το Upside Down. Σε λίγο Kelly Family, αμέσως και μετά Aretha Franklin. Και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Θυμάστε που σας έλεγα για τη Σακύρα που κάνει 6 φορές την εβδομάδα γυμναστική. Από τότε που σας το είπα, το σκέφτομαι μπορεί και κάθε μέρα. Και λέω, άρη, η Σακύρα 6 μέρες τη εβδομάδα. Εμείς τι κάνουμε, Πινελόπη, γιατί δεν πάμε στο γυμναστήριο. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Εντάξει, πλάκα κάνω εννοείται. Εγώ σας περιμένω στο Viber όπως πάντα, στο 6931-968-968. Χαιρετώ και την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Χαιρετώ και τη Χριστίνα και επίσης την Ελεάνα που μας ακούει από τη δουλειά, μάλλον, και στέλνει τα φυλάκια της. Φυλάκια πολλά, καλή δουλίτσα. Ελπίζω να τα σχολάσει σύντομα. Δεν ξέρω τώρα, ξεκίνησες, είσαι στο σχόλασμα, γράψε μου. Φύγαμε για τη Μαντόνα και το λέει στη Λαμπονίτα. Σε λίγο, Ενρίκε Ιγκλέσιας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το τι μ' αρέσει αυτό το κομμάτι δεν λέγεται. Είναι το Wonderwall στο 96,8 Velvet σε 34 λεπτά μετά από τις 6. Να σας πω ότι αν έχετε βαρεθεί το μπες στο σπίτι, υπάρχει φέτος μια διαφορετική εξέλιξη στη διακόσμηση και στις χρωματικές παλέτες. Στο σπίτι λέει πλέον αυτό το φθινόπωρο θα κυριαρχήσει το κόκκινο. Άκου τώρα, από το πουθενά, out of the blue που λέμε και στο χωριό μου. Λέει εδώ λοιπόν ότι ναι, το μπες είναι πολύ καλό και θα συνεχίσει δηλαδή να υπάρχει μέσα στο σπίτι σαν κυρίαρχο χρώμα. Ωστόσο, το κόκκινο λέει σαν λεπτομέρεια θα κυριαρχήσει πάρα πολύ αυτό το φθινόπωρο. Και να σας πω, έχω ήδη ανοίξει το Pinterest και βλέπω έτσι φωτογραφίες με κόκκινες λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ για μαξιλάρια, φωτιστικά, κάποια πολυθρόνα, ίσως κάτι τέτοιο. Γεια σου, Μαργαρίτη. Οπότε, να ξέρετε, εδώ έχουμε παρεμβολές από τους τριγύρω. Να ξέρετε, αυτό θα παίξει αυτό το φθινόπωρο. Να μου πείτε στο Viber αν θα το δοκιμάζατε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πει πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Κοινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση.

0: Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

Every time στο 96,8 Velvet, πραγματικά κάθε φορά που σκέφτομαι τι ταξίδι θα ήθελα να πάω, ποιο θα είναι το επόμενό μου, είναι η Νέα Υόρκη. Το πιστεύετε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι. Πιστεύω ότι είναι το όνειρο πάρα πολλών που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οπότε να ξέρετε ότι μπορούμε να πάμε πλέον από Θεσσαλονίκη Νέα Υόρκη με μία απόδειξη μόνο. Το πιστεύετε και αυτό, το πιστεύετε. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου λοιπόν κάνετε τις Super Outlet αγορές σας από 30 ευρώ και άνω στα καταστήματα του One Salonica. Μετά μπαίνετε στο onesalonica.com, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και διεκδικείτε ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Δηλαδή, πού ακούστηκε όλο αυτό? Πάρα πολύ σημαντικό να θυμάστε, κρατήστε οπωσδήποτε την απόδειξή σας, γιατί μπορεί να γίνει το εισιτήριό σας για τη Νέα Υόρκη. Καλή επιτυχία από εμένα, μακάρι να κερδίσετε.

0: ένα συν ένα από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο ένα συν ένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
8: Είναι ασταμάτητες και είναι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Pretty Woman, λοιπόν, το πρώτο που έρχεται. Έρος Ραματζότη αμέσως πιο μετά και η ABBA. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ την αγαπημένη Ρούλα που είναι στην παρέα στο Viber. Πολύ καιρό έχω να σε ακούσω, να σε διαβάσω μάλλον στο Viber. Ελπίζω να είσαι πολύ πολύ καλά. Χαιρετώ και την Αναστασία που λέει: Πινελόπη στο σπίτι μου κάθε φθινόπωρο το κόκκινο κυριαρχεί και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Πραγματικά το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι για μικρές λεπτομεριούλες. Και εγώ ακόμη που είμαι του λευκού, ας πούμε, μου αρέσει έτσι όπως το ακούω και το βλέπω σε εικόνες. Μπράβο, Αναστασία. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου, να ξέρεις. Και θα σου πω και ναι, αν έχω, τι έχω κάνει μάλλον. Λοιπόν, στο 6931-968-968 περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Και φύγαμε για John Jett αμέσως τώρα. I love rock and roll.

Oh baby, I love your way. Στον 96,8 Velvet. Θα σας πω τώρα τα τρία μη προφανή πράγματα, λέει, που προσέχει κάποιος πάνω σου όταν σε γνωρίζει. Το πρώτο είναι τα δόντια σου, λέει, που δεν νομίζω ότι δεν είναι προφανές αυτό. Τα δόντια σου, το χαμογελό σου δηλαδή εννοούμε. Το δεύτερο, λέει, είναι τη γραμματική σου, στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω να το προσέχετε όλοι. Εγώ πάντως σίγουρα το προσέχω. 100% σας το λέω. Και το τρίτο, λέει, είναι η αυτοπεποίθησή σου, δηλαδή ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που κοιτάς, τέλος πάντων όλα αυτά τα σχετικά, καταλάβατε τι εννοώ. Εγώ πάλι νομίζω ότι πιο πολύ επικεντρώνεται κάποιος στο χαμογελό.

0: Μόγελο, δεν ξέρω γιατί. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Βέβαια, ο καθένας κοιτάει ό,τι του αρέσει, δεν ξέρω. Modern Talking σε πολύ πολύ λίγο και Miley Cyrus, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Τεραπτική
2: εντάξει.
3: Χάζον εξήλων. Χάζον εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφει σε χαρτί διαβάστηκε. Καλλιγραφία δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

We are the champions, λοιπόν, και η Queen στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ, λοιπόν, σας αφήνω για σήμερα. Πάω να βγω έξω στην παγωνιά, θα κουκλωθώ. Δεν έχω πάρει και κασκόλ. Τι να κάνεις, τέλος πάντων. Τα ξαναλέμε αύριο, Πέμπτη στις 5 ακριβώς. Ο Μάσιμο, αγαπημένος, θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τώρα. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Αν είναι να βγείτε έξω, να τηθείτε σαν κρεμμύδια. Οκ. Φιλάκια πολλά.

0: μαμά, μπαμπά, πεινάω.
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Λίγο μετά τις 8 στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε φυσικά παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Class, Should I Stay or Should I Go? Snap, Rhythm is a Dancer. Weather Girls, It's Raining Men. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11. Κολλημένη και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Είχα την τύχη να τον δω στην Θεσσαλονίκη πριν από αρκετά χρόνια, νομίζω στο θέατρο Γης. Ήταν αυτό πάνω από τα πανεπιστήμια. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μόμπι τότε ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Okay. Και φυσικά το άκουσε στον 96,8 Velvet. Για να δούμε τώρα την θερμοκρασία. Από ό,τι βλέπω, πέφτει στους 11 τις πρώτες πρωινές ώρες. Ενώ έχουμε και την Πέμπτη, χωρίς βροχές από ό,τι βλέπω, αρκετή λιακάδα και το θερμόμετρο να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα λοιπόν στην Κοραλία που διαβάζει στην βιβλιοθήκη και ακούει 96,8 Velvet. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με την J-Lo να περνάει κρίση αυτοπεποίθησης από ό,τι φαίνεται, μετά την αποτυχία των τελευταίων ταινιών της, όπως το άκυρο Kiss of the Spider Woman, και να σκέφτεται σοβαρά να αφήσει για πάντα τον κινηματογράφο. Ο Ben Affleck πάντως, αν και πρώην, τη στηρίζει απόλυτα, και πρόσφατα μάλιστα δήλωσε πως το ταλέντο της J-Lo έχει υποτιμηθεί από την βιομηχανία του Hollywood. Πάντως, αν με ρωτήσει προσωπικά ποια ταινία της Jennifer Lopez με έχει κάνει να πω wow, θα απαντήσω καμία. Ενώ για παράδειγμα υπάρχει και η Lady Gaga, η οποία, okay, δεν έχει βγάλει πολλές ταινίες, δεν έχει παίξει γενικά American Horror Story και όλα τα υπόλοιπα, μέτρια, χαλαρά, αλλά έχει βγάλει και ένα Star is Born, το οποίο κακά τα ψέματα, ό,τι και να γίνει, θα μείνει στην ιστορία.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύκαστρο, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Κίκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρο. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύκαστρο. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κιλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το πολύκαστρο είναι δίπλα στο ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson στον 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Με την Θεσσαλονίκη να έχει μπει σε φθινοπορεινή διάθεση, νομίζω, μετά την χθεσινή βροχή που έριξε αρκετά τη θερμοκρασία στην πόλη. Και σήμερα, μάλιστα, καθώς ερχόμουν στο ραδιόφωνο, ο αέρας στα Κωνσταντινοπολίτικα άρχισε να μυρίζει καμένο ξύλο. Ακόμη ένα σημάδι πως μπαίνουμε σιγά-σιγά στο χειμώνα. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. Παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Bonnie Tyler. Holding out for a hero. I will always love you, Whitney Houston. Queen, I want to break free. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Only Girl, Rihanna, στο 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και το fanbase της Riri να περιμένει το R9 μέσα στο 2027, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μετά την αποκάλυψη της Rihanna σε ένα Fendi Beauty live stream πριν από λίγες ημέρες στο TikTok, πως έχει στο αρχείο της περισσότερα από 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια. Αυτό από μόνο του ενθουσίασε τους φαν της, που πλέον περιμένουν το R9 μέσα στους επόμενους μήνες, και μάλιστα το περιμένουν και διπλό.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: I totally miss you, Bad Boys Blue. Το άκουσε στο 96,8 Velvet, που παίζει μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο βράδυ της Τετάρτης, με την νέα σειρά του Αλφα. Μια γυναίκα να παίζει για δεύτερη εβδομάδα στις 10 και 4, νομίζω. Με ένα πολύ συμπαθητικό ξεκίνημα την προηγούμενη εβδομάδα, κόντρα στο Αλτσαντήρι και τον Μπαμπά Αγαπώ. Και μια Δανάη Παπά στον καλύτερό της ρόλο, νομίζω, μέχρι σήμερα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Εναπτική
2: εντάξει.
3: Χάζον εξήλων. Χάζον εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφετε σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφά και δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

Right Here Waiting For You, Richard Marx, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας, στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Τετάρτης. Ό,τι αν κάνετε, πάρεστε τέλεια, guys. Άλλωστε, όσον αφορά τη βδομάδα, Τετάρτη σήμερα, τι μας έμεινε, μια Παρασκευή, μια Πέμπτη, και το weekend θα μας χτυπήσει ξανά την πόρτα και ελπίζω να ανοίξουμε, να το καλέσουμε μέσα και να περάσουμε τέλεια. Συνεχίζουμε με Genesis και Jesus, He Knows Me, σύντομο μπρίκα αμέσως μετά, και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 λοιπόν, ξεκίνημα τρίτης ώρας στο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε με 60 λεπτά non-stop γεμάτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βράδυ Τετάρτης, όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες που θέλετε να ακούτε και να σας φτιάχνουν το βράδυ κάθε βράδυ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Παρακτική αγωνία, τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της τρίτης ώρας των 96,8 Velvet. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα. Τι μας έμεινε, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή για να ξεκινήσει το weekend. Οπότε λοιπόν κάνουμε υπομονή και δίνουμε ραντεβού εδώ αύριο, λίγο μετά τις 8, για να ακούμε τη μουσική και τις επιτυχίες που αγαπάμε.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο, βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόριο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.